0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

0: Συνεχίζουμε τώρα με το πολιτιστικό μας αφιέρωμα σχετικά με τον Θεόφιλο Χάτσι Μιχαήλ ή Κεφάλα, γνωστός απλά και ως Θεόφιλος. Ήταν Έλληνας λαϊκός ζωγράφος της νεοελληνικής τέχνης και αγιογράφος. Κυρίαρχο στοιχείο του έργου του είναι η ελληνικότητά του και η εικονογράφηση της ελληνικής λαϊκής παράδοσης και ιστορίας. Περισσότερα θα μας πει η Δήμητρα Ψαρού.
1: Η ακριβής χρονολογία γέννησης του Θεόφιλου δεν είναι γνωστή. Ωστόσο θεωρείται πως γεννήθηκε κατά το διάστημα 1867-1870 στη Βαργιά Λέσβου. Ο πατέρας του Γαβρίλ Κεφαλάς ήταν τσαγκάρης, ενώ η μητέρα του Πινελόπη Χάτζη Μιχαήλ ήταν κόρη αγιογράφου. Σε νεαρή ηλικία επέδειξε μέτριες σχολικές επιδόσεις αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωγραφική, πάνω στην οποία απέκτησε βασικές γνώσεις δίπλα στον παππού του. Η ζωή του ήταν πολύ δύσκολη εξαιτίας του κόσμου που τον χλέβαζε, επειδή κυκλοφορούσε φορώντας την παραδοσιακή φουστανέλα. Σε ηλικία περίπου 18 ετών εγκατέλειψε το οικογενειακό του περιβάλλον και εργάστηκε ως θυροφύλακα στο ελληνικό προξενείο της Σμύρνης. Εκεί έμεινε για μερικά χρόνια πριν εγκατασταθεί στην πόλη του Βόλου. Περίπου το 1897, αναζητώντας ευκαιριακές δουλειές και ζωγραφίζοντας σε σπίτια και μαγαζιά της περιοχής, ενώ σήμερα σώζονται τοιχογραφίες που πραγματοποίησε εκεί. Τα περισσότερα χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο Πήλιο. Προστάτης του εκείνη την περίοδο στάθηκε ο κτηματίας Γιάννης Κοντός, για λογαριασμό του οποίου ο Θεόφιλος πραγματοποίησε αρκετά έργα. Η οικία Κοντού αποτελεί σήμερα το Μουσείο Θεόφιλου. Εκτός από τη ζωγραφική του δραστηριότητα, ο Θεόφιλος συμμετείχε στη διοργάνωση λαϊκών θεατρικών παραστάσεων στις εθνικές γιορτές κατά την περίοδο της Αποκριάς, όπου κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, άλλοτε ντυμένος σαν Μέγα Αλέξανδρος με τους μαθητές σε παράταξη μακεδονικής φάλεγγας και άλλοτε σαν ήρωας της ελληνικής επανάστασης με εξοπλισμό και κουστούμια που έφτιαχνε ο ίδιος.
0: Θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε σε λίγο με το ίδιο θέμα.

0: Και τώρα πίσω στο θέμα μας και πάλι με την Δήμητρα Ψαρού.
1: Το 1927 επέστρεψε στην Μυτιλίνη. Παρά τα πειράγματα του κόσμου, ο Θεόφιλος συνεχίζει να ζωγραφίζει, πραγματοποιώντας αρκετές τοιχογραφίες σε χωριά έναντι χαμηλής αμοιβής, συνήθως για ένα πιάτο φαγητό και λίγο κρασί. Πολλά από τα έργα του αυτής της περίοδου έχουν χαθεί, είτε από φυσική φθορά, είτε εξαιτίας καταστροφής τους από κατόχους τους. Στη Μυτιλίνη τον συνάντησε ο καταξιωμένος τεχνοκριτικός και εκδότης Στρατής Ελευθεριάδης, ο οποίος διέμενε στο Παρίσι. Στον Ελευθεριάδη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό η αναγνώριση της αξίας του έργου του Θεόφιλου, αλλά και διεθνής προβολή του, που ωστόσο σημειώθηκε μετά το θάνατό του. Με έξοδα του Ελευθεριάδη αναγέρθηκε επίσης το 1964 το Μουσείο Θεοφίλου στη Βαριά. Τα έργα του υπέγραφε συνήθως χρησιμοποιώντας το επώνυμο της μητέρας του, ενώ το μοναδικό του έργο που φέρει το κατά κόσμον όνομά του έχει υπογραφεί «Έργο Θεόφιλου Γαβρίλη Κεφαλά» και είναι μία εικόνα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο σκευαφυλάκιο του Ιερού Ναού Ταξιαρχών στις Μιλιές Πηλίου. Ο Θεόφιλος πέθανε τον Μάρτιο του 1934. Τον Ιούνιο του 1960

τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, το Μέγα Αλέξανδρο, την Αρετούσα. Έργα απλά, ελεύθερα, γεμάτα φως, σοφία και γλαφυρότητα ενθουσίασαν τους επισκέπτες της έκθεσης, οι οποίοι μιλούσαν με θαυμασμό για την πρωτοτυπία του ζωγράφου Θεόφιλου, που θεωρείται ως ο πρωτοπόρος της λαϊκής αυτής τεχνοτροπίας.

σκληρό, χάθηκα μες στη νύχτα. Ο έρωτας με πήγε εκεί που είχα στα χείλη το φιλί, μα συντροφιά

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους. Ελληνικό Φεστιβάλ Οδύσσια. Μήνυμα του Προέδρου.
1: Αγαπητά μέλη και φίλοι της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας Νότιας Αυστραλίας. Με το 19ο Φεστιβάλ Ελληνική Οδύσσια να πλησιάζει, έχω ιδιαίτερη χαρά να σας παρουσιάσω το φετινό πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το φετινό φεστιβάλ με τίτλο «Πέρα από τις θάλασσες, ιστορίες μετανάστευσης» είναι αφιερωμένο στις γενιές των Ελλήνων μεταναστών που διέσχισαν τους ωκεανούς αναζητώντας μια νέα πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον στην Αυστραλία. Τα ταξίδια, οι θυσίες και τα επιτεύγματά τους συνέβαλαν καθοριστικά στην διαμόρφωση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς που γιορτάζουμε σήμερα. Το πρόγραμμά μας προσφέρει κάτι για όλους. Ανάμεσα στις σημαντικές εκδηλώσεις ξεχωρίζει η δίγλωση διάλεξη της Γενικής Προξένου της Ελλάδας Αλεξάνδρας Θεοδωροπούλου την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στις 5:30 μετά μεσημβρίαν με θέμα «Το μέλλον της ελληνικής γλώσσας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης». Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια παρουσιάζουμε επίσης το Φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών Συγγραφέων υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ελένης Βατσικοπούλου από το Σίδνεϊ με τη συμμετοχή διακεκριμένων συγγραφέων και λογοτεχνικών προσωπικότητων από ολόκληρη τη χώρα. Το Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει στα Νόβα Σίνεμα του Πρόσπεκτ με το επίσημο άνοιγμα την 5η 15 Οκτωβρίου με την κωμωδία «Καλύτεροι φίλοι για πάντα». Θα παρουσιαστούν 6 εξαιρετικές ταινίες που αναδεικνύουν το καλύτερο πρόσωπο του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Όλες οι προβολές θα είναι στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους ώστε να μπορούν να τις απολαύσουν θεατές κάθε ηλικίας και καταγωγής. Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με τη συναυλία «Η δική μου η πατρίδα» σε μουσική διεύθυνση της Σοφίας Αρχοντούλη, η οποία θα παρουσιαστεί στο Olympic Hall στις 27 Νοεμβρίου. Η συγκινητική αυτή εκδήλωση αποτελεί φόρο τιμής σε δύο από τους πιο αγαπημένους Έλληνες συνθέτες, τον Μάριο Τόκα και τον Μάνο Λοΐζο. Το φεστιβάλ

Ίσια προσφέρει πολύ περισσότερα από μια σειρά εκδηλώσεων. Είναι μια γιορτή του πολιτισμού μας και μια γέφυρα που ενώνει τις γενιές. Μέσα από τη μουσική, τον χορό, τη λογοτεχνία, τον κινηματογράφο, τη γαστρονομία και τις παραδόσεις μας, φέρνει κοντά νέους και μεγαλύτερους, ενώ παράλληλα καλωσορίζει την ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία να γνωρίσει και να εκτιμήσει την κληρονομιά μας. Εκ μέρους της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, σας προσκαλώ θερμά, μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους σας, να συμμετάσχετε στις φετινές εκδηλώσεις και να γίνετε μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής. Ας τιμήσουμε μαζί τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας και το διαχρονικό πνεύμα της κοινότητάς μας. Για περισσότερες πληροφορίες, ζητήστε το βιβλιάριο του φεστιβάλ από το Γραφείο της Ελληνικής Κοινότητας, 262 Franklin Street, Αδελαϊδα. Τηλέφωνο 82 31 43 07. Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο, εμπνευσμένο και αξέχαστο Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Παναγιώτης Σπύρος, Πρόεδρος.

Χιώτες και χιώτισες, φίλες και φίλοι της Χίου. Οχιακό Σύνδεσμος Νοτίου Αυστραλίας Αδαμάντιος Κοραής σας προσκαλεί να γιορτάσουμε όλοι μαζί την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου. Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, στις 7.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στη Χιακή Αίθουσα, στο 73 Grand Junction Road, στο Rosewater, για μία αξέχαστη βραδιά γεμάτη κέφι, μουσική, χορό και παραδοσιακές γεύσεις. Στη ζωντανή διασκέδαση, το συγκρότημα Ζόρμπα με τον Βασίλη Ιωαννίδη στο τραγούδι υπόσχεται να μας ξεσηκώσει. Απολαύστε ένα πλούσιο δείπνο με πίτες, dip, αρνί και κοτόπουλο στα κάρβουνα, θαλασσινά και σαλάτες. Είσοδος μόλις $35 για τους ενήλικες και $15 για τα παιδιά από 10 έως 15 ετών. Η Χίος γιορτάζει και σας περιμένει. Κλείστε έγκαιρα τις θέσεις σας τηλεφωνώντας την Αργυρό Κασουδάκη στο 04 12 91 23 79. Ελάτε να τιμήσουμε την ιστορία μας, να ανταμώσουμε με φίλους και να γιορτάσουμε με την ψυχή μας. Ζήτω η ελεύθερη Χίος.

0: Κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να επιθεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 8213-4607.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EPI. Το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή δύο κατοίκων της Νότιας Αυστραλίας, οι οποίοι επιχείρησαν να σταματήσουν την κοπή δέντρο στο πλαίσιο της ανάπλασης του γηπέδου γκολφ στο North Adelaide. Ο δημόσιος υπάλληλος Edwin Kem Atril και η ηθαγενής Janet Milera υποστήριξαν ότι το έργο παραβιάζει την Ομοσπονδιακή Περιβαλλοντική Νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε γνωστό ότι μέχρι σήμερα έχουν κοπεί περίπου 400 δέντρα, ενώ η κυβέρνηση έχει αναφέρει ότι συνολικά προβλέπεται να απομακρυνθούν 585 δέντρα. Η δικαστής Natalie Charlesworth έκρινε ότι δεν αποδείχθηκε πως η απώλεια των δέντρων θα έχει σημαντική επίπτωση στα προστατευόμενα είδη. Σημείωσε επίσης ότι περισσότερα από 70.000 δέντρα θα παραμείνουν στα δημόσια πάρκα της Αδελαΐδας. Η δικαστής τόνισε ότι η απόφαση δεν μειώνει τη σημασία των πάρκων για τον λαό Κάρνα, η πολιτιστική και πνευματική σχέση του οποίου με την περιοχή δεν αμφισβητήθηκε. Ήδη ο προσφεύγοντας εξέφρασαν ανησυχία για το ενδεχόμενο να κληθούν να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε οικονομική καταστροφή. Έχουν στη διάθεσή τους 28 ημέρες για να ασκήσουν έφεση. Ωστόσο, η δικαστής αποφάσισε ότι η απαγόρευση των εργασιών στο γήπεδο έρεται άμεσα. Η αστυνομία της Νότιας Αυστραλίας διερευνά επεισόδια και καυγάδες που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις παραλίες Γκλενέλ και Χένλι Πιτς, ενώ εξετάζει και τον βαθμό οργάνωσης πίσω από τις σχετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν ξεχωριστές συμπλοκές στην ακτή του Γκλενέλ και στην Χένλι Σκουέρ, τις οποίες παρακολουθούσαν εκατοντάδες νεαροί. Σε άλλα βίντεο, μεγάλες ομάδες νέων φαίνονται να τρέχουν στους δρόμους ακόμη και μπροστά από διερχόμενα οχήματα. Σε ένα από τα βίντεο, η γυναίκα που προσπάθησε να σταματήσει δύο νεαρούς οι οποίοι πάλευαν στην παραλία δέχθηκε επίθεση με μπουκάλια νερού από παρευρισκόμενους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους είχαν αποχωρήσει όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο Henley Square. Σύμφωνα με την έρευνα, μόνο ένας μικρός αριθμός ατόμων συμμετείχε στους καυγάδες, ενώ οι περισσότεροι ήταν θεατές που είχαν ενημερωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νωρίτερα την επιχείρηση Ιεριχώ, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της διατάραξης της δημόσιας τάξης στις παραθαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τα επεισόδια. Σοβαρές καταστροφές αφήνει πίσω της η κακοκαιρία που πλήττει την Κρήτη, με ορμητικούς χυμάρους να παρασύρουν αυτοκίνητα μέχρι τη θάλασσα, σπίτια και επιχειρήσεις να πλημμυρίζουν και δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια λάσπης και φερτών υλικών. Το μεγαλύτερο πλήγμα καταγράφεται στην περιοχή της Ιεράπετρας και ιδιαίτερα στους παραλιακούς οικισμούς στα ανατολικά, όπου οι τεράστιες ποσότητες νερού δημιούργησαν ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες. Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά μέχρι τον Αχνιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γυαλό, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χύμαρους, ενώ τα νερά παρέσυραν οχήματα και κατέπεσαν πέτρες, χώματα και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Χαρακτηριστικές της έντασης των φαινομένων είναι οι εικόνες από τα Αχνιά, όπου αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν στη θάλασσα. Δύσκολες ώρες πέρασαν κάτοικοι των πληγήσεων περιοχών, καθώς κατά τη διάρκεια της νύχτας χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν 23 άνθρωποι από σπίτια και αυτοκίνητα. Την ίδια ώρα η πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για άντληση υδάτων από κατοικίες, υπόγεια, ισόγεια και επαγγελματικούς χώρους. Στον Κουτσουρά και τον Μακρυγιαλό τα νερά εισέβαλαν σε περιουσίες, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, ενώ ανάλογες εικόνες καταγράφηκαν και σε άλλα σημεία της ανατολικής πλευράς του Δήμου. Μεγάλο είναι το πρόβλημα και στο οδικό δίκτυο. Λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά έχουν καλύψει τμήματα δρόμων, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία, ενώ συνεργεία και μηχανήματα επιχειρούν για τον καθαρισμό τους και την αποκατάσταση της πρόσβασης. Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στη μικρή χριστιανική κοινότητα της Γάζας ο θάνατος δύο Παλαιστινίων χριστιανών, μιας μητέρας και της κόρης της, σε Ισραηλινή αεροπορική επίθεση στην πόλη της Γάζας. Η Μάισα Αμπού Νταούτ και η κόρη της Μέρι Αλ Νατζάρ ήταν μεταξύ πέντε Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν όταν Ισραηλινό πλήγμα έπληξε ισόγειο κτηρίου στη συνοικία Ρεμάλ. Ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερ Μπατίστα Πιτζαπάλα, εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατό τους. Η κηδεία πραγματοποιήθηκε στην ιστορική εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου. Οι δύο γυναίκες βοηθούσαν ενωρίτες και εκτοπισμένους που είχαν βρει καταφύγιο στην Καθολική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας. Ο 14χρονος Φουάτ Αλ-Τζατζάρ, γιος της Μέρη, έχασε μέσα σε λίγες στιγμές τη μητέρα και τη γιαγιά του. Ζήτησε να τερματιστεί ο πόλεμος, λέγοντας ότι οι Παλαιστίνοι έχουν εξαντληθεί από χρόνια καταστροφής και απώλειων. Η χριστιανική κοινότητα της Γάζας αριθμεί πλέον λιγότερους από 1.000 ανθρώπους και έχει υποστεί σημαντικές απώλειες από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, τουλάχιστον 75.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων 1.445 μετά την έναρξη της εκεχηρίας τον Οκτώβριο του 2025. Άγνωστο παραμένει πόσοι αγνοούμενοι βρίσκονται ακόμη κάτω από τα ερείπια της Γάζας.
1: Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για τον μήνα Οκτώβριο. 5η 8 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham. Στο Meacham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Meacham. 3η 13 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας, 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. 5η 15 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 22 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham, στο Meacham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Meacham. Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor, στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
2: Η Κυπριακή Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας γνωστοποιεί ότι την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και ώρα 12 μεσημβρινή στο οίκημα της κοινότητας στο 6 με 8 Barbowell Street, Welland, γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας της από τη Βρετανική Αποικιοκρατία. Θα γίνουν ομιλίες από πολιτικούς και άλλους προσκεκλημένους και θα ακολουθήσει μεσημεριανό φαγητό. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι. Το εισιτήριο είναι $30 και περιλαμβάνει φαγητό. Για παιδιά από 8 μέχρι 15 χρονών, το εισιτήριο είναι $15, ενώ για παιδιά κάτω των 8 χρονών, η είσοδος είναι δωρεάν. Για κρατήσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Χριστόφορο Χριστοφόρου στο 04 12 71 47 13 με εκτίμηση εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κυπριακής Κοινότητας Νοτίου Αυστραλίας.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Με μεγάλη επιτυχία, η έναρξη του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026. Το Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου 2026 στο Olympic Hall, παρουσία πλήθους φιλότεχνων μελών της τοπικής κοινότητας. Την εκδήλωση παρουσίασε η πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής, Σοφία Διαμαντή. Επίσημη προσκεκλημένη ήταν ο αξιότιμος Χίλτον Γκάμπις MP, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό της Νότιας Αυστραλίας, αξιότιμο Πίτερ Μαλινάσκας. Ο αξιότιμος Τζος Τιγκ MP, εκπροσωπώντας τον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Η Γενική Πρόξενος Δ.Ρ. Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Ο Δήμαρχος του West Torrens, Michael Coxon. Η Δήμαρχος του City of Charles Sturt, Angela Evans. Η Δημοτική Σύμβουλος του West Torrens, Ζώε Παπαφιλόπουλος, καθώς και πολλοί ακόμη επίσημοι και παρικιακοί εκπρόσωποι. Το κοινό απόλαυσε μια εντυπωσιακή παρουσίαση από την Ακαδημία Χορού της Ελληνικής Κοινότητας, ενώ τη βραδιά πλαισίωσε μουσικά το συγκρότημα Ζορμπάς. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ελαφρά εδέσματα για τους παρευρισκομένους. Με την ολοκλήρωση του επίσημου προγράμματος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παναγιώτης Σπύρος ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου τέχνης του Φεστιβάλ Οδύσσια 2026 ως ακολούθως. Πρώτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αναστασία Μαυρίδη για έργο ζωγραφικής σε ακριλικό σε καμβά με τίτλο «Μόνο 5 χρόνια». Δεύτερο βραβείο. Απονεμήθηκε στη Σοφία Ζαβλάγκα για έργο ζωγραφικής με κάρβουνο σε βαμβακερό χαρτί με τίτλο «Πατρίς». Τρίτο βραβείο. Απονεμήθηκε στην Αριάννα Τσούρτος για ελαιογραφία με τίτλο «Χαράσσοντας τη δική μας πορεία». Θερμά συγχαρητήρια στους νικητές, αλλά και σε όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν με τα έργα τους. Ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στους εθελοντές, καθώς και στο κοινό που έδωσε το παρόν το βράδυ της Παρασκευής και συνέβαλε στην επιτυχία της εκδήλωσης. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτίου Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου, με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι διοργανώνουμε μία ολοήμερη εκδρομή στο Μάνεμ την 3η 13 Οκτωβρίου 2026. Η τιμή είναι 35 δολάρια το άτομο και περιλαμβάνει πολύ άνετο λεωφορείο και πλούσιο γεύμα στο Μάνεμ Club. Το Μάνεμ Club διαθέτει ωραία θέα στον ποταμό Μάρι και βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Μάνεμ, δίπλα στο υπέροχο Mary Ann Reserve. Το μενού περιλαμβάνει σαλάτα ως πρώτο πιάτο, με δύο επιλογές για κύριο πιάτο και επιδόρπιο. Κύριο πιάτο: ψάρι με πατατάκια, σαλάτα, λεμόνι και τάρταρ ή ψητό αρνί σερβιρισμένο με λαχανικά και σάλτσα. Επιδόρπιο: apple crumble με παγωτό ή nut sundae με γεύση σοκολάτας ή φράουλας. Αναχώρηση: 10 προμεσημβρίας έξω από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Θα χαρούμε να σας δούμε. Όλοι ευπρόσδεκτοι. Δηλώστε συμμετοχή εγκαίρως, διότι οι θέσεις είναι περιορισμένες. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε τηλεφωνήστε στις Έφη Κατιάνου 82 93 44 21. Ελένη Μερμίγκη 04 39 37 20 79 ή Χρυσούλα Χάισλερ στο 04 29 99 00 16. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, Χρυσούλα Χάισλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Ψαρού, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Το κημητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
3: Υποστηριχτέ του 5EBI.